Σάφε μαλλιωμένο φρέρ φιλερτέ. Σάφε μαλλιωμένο σερ φιλερτέ. Ανκόρ μαλλιωμένο του βιπ παρτέ. Ανκόρ μαλλιωμένο του βιπ παρτέ.